0: Aerosmith είναι ρεύ.
1: Hey, this is Joe Perry.
2: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Ανοίγω το χρωματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μέρη. Πω από κάθε μέρα εγώ και κάθε μέρα περίμενα.
0: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
2: Έλεγα κάποια στιγμή που θα πάει, θα έρθει η σειρά μου.
3: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
0: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
4: Άμα σου πω ότι έστειλα σήμερα μήνυμα.
0: Το ξέρω ότι έστειλε σήμερα.
4: Τελευταία στιγμή για πλάκα το έστειλα. Ακόμα δεν το έχω χωνέψει τι έγινε.
3: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
0: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
0: Καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
0: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού.
5: Κάντε τα κουμάντα σας πριν πάρετε το ζωάκι συντροφιάς με το σύντροφο ή τη σύντροφο. Σε ποιανού το όνομα θα γραφτεί και πού θα καταλήξει το ζωάκι, γιατί όλη μια μέρα θα χωρίσετε.
6: Σταμάτα βρε γλουσούζι.
7: Red Morning Show.
8: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
9: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Red Party Zone.
1: Red Party Zone. Κάθε Σαββατόβραδο από τις 10 με μουσική από τον Γιάννη Λεωνάκη.
2: The one, the only Metallica.

0: Red Hot Chili Peppers.
1: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
2: This is Anthony Kiedis of
3: the Red Hot Chili Peppers
2: and Flea.
4: Can't stop the spirit when I need you.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Ανοίγω το χρωματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μέρη. Πω από κάθε μέρα εγώ και κάθε μέρα περίμενα.
0: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
2: Έλεγα κάποια στιγμή που θα πάει στα αρνητική σειρά μου.
3: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
0: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
4: Άμα σου πω ότι έστειλα σήμερα μήνυμα.
0: Το ξέρω ότι έστειλε σήμερα.
4: Τελευταία
0: προ...
4: στιγμή για πλάκα το έστειλα. Ακόμα δεν το έχω χωνέψει τι έγινε.
3: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
5: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή.
6: Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
6: Καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
5: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1.36. Συμμετοχή 118. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού.
7: Μάζεψε λίγο ρε εσύ το αμάξι σου. Δεν θα βρεις γκόμενο ποτέ. Τι πράγμα θα ξεφτυλιστούμε ρε.
8: Ενώ εσύ αγόρι μου που το έχεις από βιολογικό καθαρισμό όλη την ώρα αγχώνεις.
9: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
10: Αγγιλάει στο αίμα σου.
9: Είναι Red 96,3.

0: Και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose / Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι ρε.

0: It's red. It rocks.
1: Red 96,3.
2: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
1: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Ανοίγω το χρωματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μέρη. Πω από κάθε μέρα εγώ και κάθε μέρα περίμενα.
0: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
2: Έλεγα κάποια στιγμή που θα πάει σε αυτή τη σειρά μου.
3: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
0: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
4: Άμα σου πω ότι έστειλα σήμερα μήνυμα.
0: Το ξέρω ότι έστειλε σήμερα.
4: Τελευταία στιγμή για πλάκα το έστειλα. Ακόμα δεν το έχω χωνέψει τι έγινε.
3: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
0: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
0: Καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
0: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1.36. Συμμετοχή άνω 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού.
5: Κάντε τα κουμάντα σας, ναι, πριν πάρετε το ζωάκι συντροφιάς με το σύντροφο ή τη σύντροφο. Σε ποιανού το όνομα θα γραφτεί και πού θα καταλήξει το ζωάκι, γιατί όλη μια μέρα θα χωρίσετε.
6: Σταμάτα βρε γλουσούζι.
7: Red Morning Show.
8: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
9: Αγκυλάει στο αίμα σου.
8: Είναι Red 96,3.

0: Bath in Red.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

World Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία. Red Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: ανοίγω το χρωματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μέρη. Πω από κάθε μέρα εγώ και κάθε μέρα περίμενα.
0: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
2: Έλεγα κάποια στιγμή που θα πάει στα αρνητική σειρά μου.
3: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
0: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
4: Άμα σου πω ότι έστειλα σήμερα μήνυμα.
0: Το ξέρω ότι έστειλε σήμερα.
4: Τελευταία και προ... στιγμή για πλάκα το έστειλα. Ακόμα δεν το έχω χωνέψει τι έγινε.
3: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
0: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
0: Καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
0: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Μάζεψε λίγο, ρε, εσύ το αμάξι σου. Δεν θα βρεις γκόμενο ποτέ. Τι πράγμα θα ξεφτυλιστούμε, ρε.
7: Ενώ εσύ, αγόρι μου, που το έχεις από βιολογικό καθαρισμό, όλη την ώρα αγχώνεις.
8: Oh. Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
9: Αγγυλάει στο αίμα σου.
8: Είναι Red 96,3.

0: Red Party Zone.
1: Red Party Zone. Κάθε Σάββατο στις 10 με τον Γιάννη Λεωνάκη.
2: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
3: Πιο μεγάλο.
2: Bigger.
3: Πιο καλύτερότερο.
2: Better.
3: Πιο Halloween από ποτέ.
2: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
3: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floats, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Ακυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Ανοίγω το χρωματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μέρη. Πω από κάθε μέρα εγώ και κάθε μέρα περίμενα.
0: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
2: Έλεγα κάποια στιγμή που θα πάει σε αυτή τη σειρά μου.
3: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
0: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
4: Άμα σου πω ότι έστειλα σήμερα μήνυμα.
0: Το ξέρω ότι έστειλε σήμερα.
4: Τελευταία στιγμή για πλάκα το έστειλα. Ακόμα δεν το έχω χωνέψει τι έγινε.
3: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
0: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
0: Καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
0: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
5: Κάντε τα κουμάντα σας πριν πάρετε το ζωάκι συντροφιάς με το σύντροφο ή τη σύντροφο. Σε ποιανού το όνομα θα γραφτεί και πού θα καταλήξει το ζωάκι, γιατί όλη μια μέρα θα χωρίσετε.
6: Σταμάτα βρε γλουσούζι.
7: Red Morning Show.
8: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενο σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
5: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
6: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
5: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
7: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 Β. Στάση μετρό Άλυμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,49. Μίνι Πενιντλή 650 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,55. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 31% φθηνότερα 2 ευρώ και 9 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Θαυματουργές θεραπείες. Μαγικές λύσεις. Υποσχέσεις παντού. Ώρα να

0: και σχολές στον κόσμο. Μη χάσετε την Κυριακή το πρώτο τόμο «Ο δρόμος προς τη μακροζωία» αποκλειστικά με την Καθημερινή.
1: Αυθεντικός σαν εσένα.
0: It's Red, it rocks.
1: Red 96,3.

0: Μάζεψε λίγο αρέσει το αμάξι σου, δεν θα βρει γκόμενο ποτέ. Τι πράγμα θα ξεφτυλιστούμε, ρε.
1: Ενώ εσύ, αγόρι μου που το έχει από βιολογικό καθαρισμό, όλη την ώρα αγχώνει.
2: Oh. Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.

0: Red Morning Show.
1: Με την Κατερίνα
2: και τον Γιώργο. Red 96,3.
3: Έφτασε η ώρα των εξομολογήσεων. Ακριβώς αυτό που λέει ο τίτλος τους. Μας στέλνετε εξομολογήσεις στο Viber, είτε γραπτές είτε ηχητικές. 6989-63-963. Η Κατερίνα κάνει ένα γενικό σημάζεμα και μας τις ρίχνει στον αέρα.
1: Μία φίλη μας στέλνει και μας εξομολογείται ότι είναι παρθένα από επιλογή. Έχει φτάσει τα 34 έτη. Εξομολογείται ότι έχουν αρχίσει σιγά σιγά να τις μπαίνουν οι σκέψεις στο να σταματήσει να είναι.
3: Αθώα!
1: Αθώα, λες, γιατί?
3: Αθώα είμαστε μαζί της, γιατί καθένας αυτό το προσωπικό θέμα το κάνει ό,τι θέλει. Δεν κατάλαβα γιατί. Νομίζω, τι αναρωτιέσαι.
1: Η σκέψη είναι ότι και καλά περιμένουν το γάμο. Εμένα μου αρέσουν αυτά τα old school.
3: Και εμένα μου αρέσουν αυτά τα old school, γι' αυτό σου λέω αθώα και αγία.
1: Όχι, δεν είναι. Ενοχή, μάλλον αμαρτωλή, να το κρατήσει λίγο ακόμα για να βρούμε τον τυχερό που. Τέλος πάντων, τα ίδια αυτά είναι όλοι, αλλά τέλος πάντων.
3: Τέλος πάντων.
1: Δεν θα συμφωνήσουμε ποτέ.
3: Ποτέ σε καμία περίπτωση δεν θα συμφωνήσω. Είμαστε άλλες γενιές, άλλοι άνθρωποι, άλλο πνεύμα.
1: Αχ, που πάμε τον καιρό, λέει.
3: Έρχονται οι εξομολογήσεις σας στο Viber 6989-63-963. Γραπτές ή ηχητικές τις περιμένουμε όλο το 24ωρο.
0: Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα.
2: Γιώργος Βράτσος. Red 96,3.

0: Red Morning Show.
1: Καθερίνα Κούρτα.
2: Γιώργος Βρέτσος.
3: Red 96,3.
4: Έφτασε η ώρα του ερωτικο-σεξουαλικού μας ρεπορτάζ.
5: Σε πτήση από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη, ένας 57χρονος Έλληνας φαίνεται ότι παρακολουθούσε πορνογραφικό βίντεο στο κινητό του και προέβη σε άσεμνη πράξη μπροστά σε άλλους επιβάτες.
4: Περίμενε. Το Αθήνα-Θεσσαλονίκη με το αεροπλάνο είναι max 50 λεπτά. Δηλαδή δεν μπορούσε να κρατηθεί.
5: Όχι, δεν μπορούσε να κρατηθεί. Και μάλιστα, άμα δεις και την επισκεψιμότητα σε αυτά τα καουμπόικα site, είναι 3-4 λεπτά, δηλαδή τα 40. Μπορείς να παρακολουθήσεις ολόκληρο σενάριο, να ξέρεις.
4: Μάλιστα. Το να φτάσει, ξέρω εγώ, στον προορισμό του και να πάει στο σπίτι, στο ξενοδοχείο, οπουδήποτε να ασχοληθεί με τη φάση αυτή, δεν πέρασε από το μυαλό του.
5: Και άμα ήταν μια απάντηση στο στρες, αυτό το στρες που σε πιάνει όταν έχεις πτήσει,
4: ναι, Γιώργο, το δικαιολογήσουμε.
5: Όταν έχεις πτήσει και κάτι άλλο πρέπει να πετάξει μαζί σου για να μπορέσεις εσύ να το διαχειριστείς αυτό, δεν ξέρω.
4: Παιδιά, έχετε το νου σας, γιατί στο αεροπλάνο μπροστά, δεξιά,
5: ναι,
4: πίσω,
5: και
4: κάθονται και άνθρωποι, έτσι.
5: Δηλαδή, έχει παιδάκια, έχει κατοικίδια εκεί, βρήκες, βρε Χριστιανέ μου. Μπράβο, αλήγιστος πάντως.
4: Ακούραστος.
0: Red Morning Show.
1: Η νούμερο 1. Πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.
0: Το χρηματοκιβώτιο.
1: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
6: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μέρη. Πω από κάθε μέρα εγώ και τις κάθε μέρα περίμενα.
1: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
7: Έλεγα κάποια στιγμή που θα πάει στα αρνητική σειρά μου.
8: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
1: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
7: Άμα σου πω ότι έστειλα σήμερα μήνυμα.
1: Το ξέρω ότι έστειλε σήμερα.
7: Τελευταία προ... στιγμή για πλάκα το έστειλα. Ακόμα δεν το έχω χωνέψει τι έγινε.
8: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
1: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
8: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
1: Καλή επιτυχία.
8: Red 96,3.
1: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
9: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
10: Euphoria!
9: The Pit! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόγο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
11: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
12: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
14: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
13: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red Morning Show.
1: Με την Κατερίνα
2: και τον Γιώργο.
3: Red 96,3.
4: Πάμε στις εξομολογήσεις. Ακριβώς ό,τι λέει ο τίτλος τους. Μας στέλνετε γραπτές ή ηχητικές εξομολογήσεις στο Viber 6989-63963. Η Κατερίνα τις διαχειρίζεται και μας πετάει μία καθημερινά στον αέρα.
5: Αγία η αμαρτωλή, η Τζορτζίνα Έμα στέλνει. Εγώ είμαι 20 χρονών και αυτός 41. Είναι δεσμευμένος, αλλά τον γουστάρω τρελά. Τι κάνω, προχωράω ή το παγώνω. Οπα, οπα, οπα. Εδώ Γιώργο μου, τι έχουμε.
4: Συνονόματι Τζορτζίνα Έμ, ο έρος χρόνια δεν κοιτά.
5: Τι λες βρε που το πιπίνι ήθελες να για τα δόντια σου. Εσύ Γιώργο είσαι παραπάνω από 41, είσαι γύρω στα 49 πλέον.
4: Κατερίνα μου, να αφήσουμε
5: έτσι λεπτό. Θα πηγαίνες.
4: Όχι, αλλά δεν έχει σημασία. Δεν εξομολογούμε εγώ, εξομολογεί την Τζορτζίνα. Όρμα Τζορτζίνα!
5: Τζορτζίνα, όχι, άλλη μια διαφωνία. Δεν θα τα βρούμε ποτέ εμείς οι δύο. Όχι, όχι. Το κορίτσι να πας με κάποιον άλλον. Άστο. Να πας στο σχολείο σου, μην κάνεις τίποτα.
0: Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
3: Red 96,3.
0: Red Party Zone.
3: Red Party Zone. Απόψε στις 10 με τον Γιάννη Λεουνάκη.
6: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
7: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
9: Πιο μεγάλο,
8: bigger,
9: πιο καλύτερότερο,
8: better,
9: πιο Halloween από ποτέ.
8: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
9: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
10: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
11: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
0: It's Red. It rocks.
3: Red 96,3.

0: 3. Κάντε τα κουμάντα σας, ναι, πριν πάρετε το ζωάκι συντροφιάς με το σύντροφο ή τη σύντροφο, σε ποιανού το όνομα θα γραφτεί και πού θα καταλήξει το ζωάκι, γιατί όλη μια μέρα θα χωρίσετε.
1: Σταμάτα βρε Γουρσούζη. Red
2: Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.

0: Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κορδά.
2: Γιώργος Βράτσος. Red 96,3.
3: Έφτασε η ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χαβράντ.
1: Πώς καταλαβαίνεις ότι το παιδί σου είναι κακομαθημένο, το ανήψεις σου, βάλτε ό,τι θέλετε στο παιδί. Έτσι.
3: Πολύ ωραία, έχουμε για τα παιδιά σήμερα.
1: Σήμερα έχουμε για τα παιδιά, γιατί θα μου πεις και μετά τι θα γίνει τώρα με τα social media που σου τα κόβετε.
3: Ναι, έχουμε ρεπορτάζ, έχουμε ρεπορτάζ.
1: Όταν πέφτει λοιπόν στο πάτωμα του σούπερ μάρκετ ένα αυγό, καλή ώρα το αυγό έκπληξη, γίνεται ο χαμός. Όταν δεν μπορείς να τους πάρεις κάτι, γίνεται επίσης ο χαμός. Ασχέτως αν ξέρουμε ότι έχουμε και μεγάλους έτσι. Mm-hmm. Και όταν δεν αντέχει να χάνει ούτε στα παιχνίδια αυτά τα ψεύτικα, τα τύπου επιτραπέζια, έχει ένα πραγματικά κακομαθημένο παιδί, όχι με τα δικά μας τα λόγια, με την επιστήμη στον πιστοποιεί. Θέλει συνέχεια καινούργια πράγματα, δεν μπορεί να συγκεντρωθεί, βαριέται και εννοείται ότι δεν βοηθάει πουθενά στο σπίτι.
3: Αυτό το λάθος που κάνουμε όλοι μεγάλοι, να αφήνουμε τα παιδιά να κερδίζουν στα επιτραπέζια, στο ποδόσφαιρο, σε οποιοδήποτε
1: το
3: παιχνίδι,
1: φλουρί.
3: Το φλουρί, είναι μέγιστο, είναι έγκλημα να κάτσει να δει τη σκληράδα της ζωής από μικρός.
1: Βέβαια, εντάξει, εδώ τώρα πολλοί θα συμφωνήσουν, πολλοί θα διαφωνήσουν. Να μην στο κάνουμε ένα
3: ανοιχτή
1: συζήτηση. Και έχει και με ένα έκτο ακόμα χειρότερο συστατικό το κακό παιδί, το κακομαθημένο παιδί, που εντάξει, τα αγαπάμε φυσικά. Κάνει συνέχεια παζάρι. Δεν θα διαβάσω εάν δεν μου πάρεις αυτό. Δεν θα κάνω, δεν θα πάω προπόνηση εάν δεν μου κάνεις αυτό. Πρέπει, νομίζω, σιγά σιγά και όσο μπορεί ο καθένας να βάζει αυτά τα περίφημα όρια, τα
3: ας
1: λέμε.
3: Σφίξετε τα λουριά, να βάλετε όρια, παιδιά. Πόσο
1: εύκολο όμως είναι αυτό, Γιώργο, που έχεις παιδί.
3: Καθόλου εύκολο. Ωραία τα εξηγεί ο επιστήμονας. Σε λίγο θα σας έχουμε και ρεπορτάζ. Τι θα γίνει από την 1η-1η 27 με τα social media των παιδιών κάτω από τα 15.
1: Δηλαδή, έχουμε ένα παιδάκι το οποίο πες είναι τώρα 2-3 χρόνια στο TikTok. Ναι. Βλέπει τις τάσεις, γίνεται ο χαμός και μου λες ότι την άλλη μέρα θα ξυπνήσει και δεν θα έχει TikTok. Βλέπω να κατεβαίνουν στο Σύνταγμα σίγουρα.
0: Red Morning Show.
1: Με την Κατερίνα
2: και τον Γιώργο. Red 96,3.

0: Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κόρδα.
2: Γιώργος Βράτσος. Red 96,3.
3: Έφτασε η ώρα να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ.
1: Αγαπημένοι μου φίλοι, εφόσον πλέον οι υιοθεσίες των μικρών ζώων συντροφιάς έχουν γίνει περισσότερες από τις γεννήσεις, εμείς πρέπει να σας δώσουμε κάποια tips για να είστε σίγουροι, έτσι, Γιώργο μου.
3: Τι εννοείς, κάποια tips?
1: Δηλαδή, όταν αποφασίσετε να υιοθετήσετε ένα ζωάκι και είστε ζευγάρι, ναι, θα πρέπει να αποφασίσετε και ποιος θα είναι ο κηδεμόνας. Γιατί όταν χωρίσετε, ο ένας θα το θέλει να το πάρει, ο άλλος θέλει επίσης να το πάρει.
3: Και θα γίνεται μαλλιά κουβάρια.
1: Και θα γίνεται μαλλιά κουβάρια, γιατί το δίκαιο, παιδιά, δεν είναι σαφές. Τι πρέπει να

0: Να γίνει, πρέπει να εξασφαλίσεις το μικροτσίπ του ζωακίου, δηλαδή.
1: Ωραία.
0: Είναι γάτα, είναι σκύλος, πρέπει να είναι στο όνομά σου, μπορεί να έχει βέβαια και δύο ονόματα το μικροτσίπ, έτσι εκεί θα ετοιμάσουν να μπλέξεις την κατάσταση. Uh-huh. Θα πρέπει να δεις πού ανήκει το βιβλιάριο υγείας, ένα άτομο, δύο άτομα, ποιος πληρώνει τα έξοδα, αυτός έχει και περισσότερες πιθανότητες να πάρει το ζωάκι μετά.
1: Μετά το χωρισμό.
0: Βέβαια, γιατί εσύ ας πούμε έρχεσαι ο Γιώργος σπίτι μου και εγώ έχω μια γατούλα και ξαφνικά εσύ δεν είσαι με τη γάτα, δεν μπορείς κυρία να μου την πάρει. Κατάλαβες τι γίνεται.
1: Να σου πω, το σκυλάκι ή το γατάκι ή το ζώο συντροφιάς μπαίνει και στο Gov πλέον, έτσι.
0: Εννοείται. Εγώ έχω το ζωάκι μου περασμένο στο Gov και μπορεί καταρχάς να σταματήσει, έχουν δικαίωμα να σταματήσουν και για έλεγχο, το ξέρεις
1: αυτό. Αλήθεια.
0: Βεβαίως. Να δουν τα εμβόλια του.
1: Και αν είναι τσιπαρισμένο κλπ.
0: Πρόσεξε, είναι δώρο. Πες ότι εσύ είσαι μερακλής Γιώργο μου και ανοιχτοχέρης και μου παίρνεις ένα ωραίο σκυλάκι για να με καλοπιάσεις. Μπορεί να διεκδικήσεις πίσω το δώρο.
1: Τα δώρα, κατάλαβες, δεν επιστρέφονται, Κατερίνα, να τα αφήσεις αυτά. Αυτά είναι.
0: Για κάποιους όταν ξεφεύγει η κατάσταση, δικαιούται να το πάρουν. Προσοχή, αγαπημένοι μου φίλοι, για να μην στεναχωριόμαστε.
1: Άρα, κάντε τα κουμάντα σας πριν, ναι, πάρετε το ζωάκι συντροφιάς. Κάντε τα κουμάντα με το σύντροφο ή τη σύντροφο. Ποιος σε πιανού το όνομα θα γραφτεί και πού θα καταλήξει το ζωάκι, γιατί όλη μια μέρα θα χωρίσετε.
0: Red Morning Show. Η νούμερο 1 πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.
3: Το χρηματοκιβώτιο.
4: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
5: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μέρη. Πω από κάθε μέρα εγώ και κάθε μέρα περίμενα.
4: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
6: Έλεγα κάποια στιγμή που θα πάει στα αρνητική σειρά μου.
7: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
4: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
6: Άμα σου πω ότι έστειλα σήμερα μήνυμα.
4: Το ξέρω ότι έστειλε σήμερα.
6: Τελευταία στιγμή για πλάκα το έστειλα. Ακόμα δεν το έχω χωνέψει τι έγινε.
7: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
4: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
7: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
4: Καλή επιτυχία.
7: Red 96,3.
4: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
8: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
9: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
10: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της rock επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple Live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
11: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
12: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
13: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
12: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
14: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 Β. Στάση μετρό Άλυμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
15: Θες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και με υψηλή ανεκτικότητα? Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
16: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
17: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red Morning Show.
1: Κατερίνα Κούρτα.
2: Γιώργος Πρέτσος.
3: Red 96,3. Πάμε να ανοίξουμε τις πύλες του ραδιοφωνικού μας πανεπιστημίου, του ραδιοφωνικού μας Χάβραντ.
4: Λοιπόν, βρήκαμε γιατί χωρίζουν τα ζευγάρια τον πιο συχνό λόγο, Γιώργο. Είσαι έτοιμος?
3: Φαντάζομαι ότι είναι τα μπικικίνια, αλλά θα ήθελα να το ακούσω από τον επιστήμονα.
4: Η επιστήμη έχει άποψη και έρευνες δείχνουν ότι τα ζευγάρια που ταιριάζουν στην εμφάνιση συνήθως μένουν περισσότερο μαζί. Τι γίνεται όμως όταν δεν ταιριάζουν?
3: Τι θα πει ταιριάζω στην εμφάνιση? Δηλαδή, μοιάζουμε στο ύψος, μοιάζουμε στο βάρος, έχω γαλανά μάτια εγώ, έχεις γαλανά μάτια και εσύ. Τι φας τώρα, ταιριάζουμε.
4: Όταν βλέπεις ένα ζευγάρι οπτικά και λες πω πω αυτά είναι αδέρφια ή ζευγάρι, αυτό σημαίνει ότι ταιριάζουν, ότι μαζί τους ματσάρει το σύστημα. Όταν η γυναίκα είναι πιο όμορφη, εσείς οι άντρες, λένε εδώ οι επιστήμονες, ότι προσπαθείτε παραπάνω και έτσι υπάρχει μια πιθανότητα να επιβιώσει αυτός ο ρημαδογάμος.
3: Ισχύει, επιβεβαιώνω.
4: Όταν όμως είναι ο άντρας πιο όμορφος, τότε αρχίζουν και μπαίνουν άλλοι επισκέπτες στο γάμο, προκειμένου, γιατί εντάξει, υπάρχει και ρουτίνα κτλ. Και εκεί γίνεται το σχίσμα. Δηλαδή, όταν ο άντρας φαινομενικά είναι πιο ωραίος. Τώρα είναι μια έρευνα που έχει γίνει σε 82 νιώματα ζευγάρια.
3: Μάλιστα.
4: Εντάξει, εμείς την καταθέτουμε εδώ. Αλλά κάτι που σώζει ένα γάμο είναι όταν ήσασταν πριν και αν ήσασταν φίλοι. Δηλαδή, στα φιλικά μπήκαν πέντε γκολάκια και λέτε, δεν παντρευόμαστε. Αφού...
3: σώζει το γάμο όταν προϋπήρχε φιλία,
4: Φιλική ζώνη σώζει τους γάμους. Είχες, εσύ, εντάξει, Γιώργο μου, ήσουν, φαντάζομαι.
3: Ξέρεις, δεν έχω κάνει και 15 γάμους, οπότε είναι λίγο άκυρη η ερώτηση.
4: Είναι πιο όμορφη, ας πούμε. Τι, πώς έμπλεξε, θα τη βγάλω μια μέρα γραμμή να μου πει την εμπειρία της.
0: Red Morning Show.
1: Η νούμερο 1. Πρωινή εκπομπή.
2: Red 96,3.
5: Γεια σου, είμαι η Βιελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
6: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
8: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
9: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
10: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα City Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το City Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
11: Στη Usk θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Usk ή τη Usk.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Usk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
13: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
14: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
15: Ναι, μαμά.
14: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
15: Ναι, μαμά.
14: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
15: Ναι, μαμά.
14: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
15: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
16: Ό,τι νιώθεις, έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου.
17: Έκθεση.
16: Λαόρτ. Παλέ Νασιονάλ Ντε Μαρσέι.
17: Age of Content.
16: Λουκάτ Σταρκόφσκι.
17: Οράκλ.
16: Ρόμπερτ Άικ.
17: Ιδιαίτερος.
16: Σλάβοι Ζίζεκ. Τζίλιαν Άντερσον. Μπέλα Φρόιντ.
17: Συζήτηση.
16: Ρωμαίο Καστελούτσι.
17: Φάουστ.
16: Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ.
17: To be. Απαγωγή και παρατήρηση.
16: Χρήστος Παπαδόπουλος. Γιώργος Κοτσιφάκης.
17: Λάμπλες.
16: Νίκος Καραθάνος.
17: Έπος.
16: Η προπόληση για την νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
18: The body of Nirvana leader Kurt Cobain was found in a house in Seattle.
19: Και η Nirvana είναι Red.
20: Attention, this is Kurt from Nirvana.
19: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Aerosmith. Είναι ρεύ. Hey, this is Joe Perry.
1: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι ρεύ.

Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3 Carlos Santana Smooth. Να έχουμε ένα υπέροχο, ακριβώς όπως το λέει ο Carlos Santana, ομαλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα, είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3. Παρέα σου καθημερινά και τα Σαββατοκύριακα, περίπου τώρα 10 λεπτά μετά τις 10. Έχουμε Red World Tour σε εξέλιξη. Οι πιο σπουδαίοι καλλιτέχνες στις πιο όμορφες πόλεις του κόσμου. Και αυτή τη φορά ο Red, αν κερδίσεις, θα σε στείλει στο Cardiff στην Ουαλία για να δεις live τους Placebo. Λαμβάνεις μέρος στο διαγωνισμό καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, κάθε μία ώρα. Η παραγωγή του Red ανοίγουμε τις συμμετοχές από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Όταν σου λέμε πάμε, έχεις 15 λεπτά χρόνο για να μπεις στο application του Red ή στο redfm.gr για να συμπληρώσεις τη φόρμα συμμετοχής. Alice Cooper, Poison, αμέσως μετά Aerosmith, Dream On. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3. Καλή μας μέρα.

0: Crazy Town Butterfly, Σάββατο πρωί στον Red 96,3. Πινελόπη Αναστασοπούλου, είναι 10 Οκτωβρίου και το μεγάλο μουσικό νέο της εβδομάδας είναι οι δύο συναυλίες που ανακοίνωσαν από το πουθενά οι Aerosmith. 29 Οκτωβρίου και 1η Νοεμβρίου που αλλού στο Hollywood. Από το 2024 που έχουν ανακοινώσει ότι δεν θα κάνουν άλλες συναυλίες λόγω του πολύ σοβαρού τραυματισμού του Steven Tyler, αυτό ήρθε σαν έκπληξη από το πουθενά, μόλις ένα μήνα πριν από τις συναυλίες. Και δεν θα είναι μόνοι τους, μαζί τους και τα δύο βράδια θα βρεθούν πολύ αγαπημένοι φίλοι και πολύ αγαπημένη μουσική, μέλη των Guns N' Roses, Black Rose, Billy Idol, Heart και Run DMC. Φανταστικό και μακάρι να βρεθεί κάποιος από εμάς εκεί και να μοιραστεί μαζί μας την εμπειρία του. I just died in your arms tonight, έρχονται οι Cutting Crew. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μέρη, που από κάθε μέρα ακούω και κάθε μέρα περίμενα.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
4: Λέω

0: Για κάποια στιγμή που θα πάει σε αρνητική σειρά μου.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσει.
3: Άμα σου πω ότι έστειλα σήμερα μήνυμα.
2: Το ξέρω ότι έστειλε σήμερα.
3: Τελευταία στιγμή για πλάκα το έστειλα. Ακόμα δεν το έχω χωνέψει τι έγινε.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
4: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή.
5: Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
5: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
4: Μην κατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
6: Ένα σιρόπι που συνδυάζει τη δύναμη του μελιού και το φυσικό εκχύλισμα της ρίζας αλθέας με μαλακτικές ιδιότητες που καταπραίνουν το λαιμό. Ο πανίσχυρος συνδυασμός της φύσης που ανακουφίζει από τον ξερό βήχα και καταπραίνει τον πονόλαιμο. Trebon Honey. Η φυσική απάντηση στο βήχα είναι από τη Unipharma.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
8: Πώς είπατε, κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
9: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
11: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
12: Πλάχνο μου, είσαι καλά?
13: Ναι, μαμά.
12: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
13: Ναι, μαμά.
12: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
13: Ναι, μαμά.
12: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
14: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
15: Μάζεψε λίγο ρε εσύ το αμάξι σου, δεν θα βρεις γκόμενο ποτέ. Τι πράγμα θα ξεφτυλιστούμε ρε.
16: Ενώ εσύ αγόρι μου που το έχεις από βιολογικό καθαρισμό όλη την ώρα αγχώνεις.
17: Oh. Red Morning Show.
18: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
19: Αγκυλάει στο αίμα σου.

0: Διασκευή από τον Michael Jackson, ο John Mayer στην κιθάρα, Fallout Boy, αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3, Βινελόπη Αναστασοπούλου μαζί σου, είναι Σάββατο 10 Οκτωβρίου και έχουμε γεμάτο χρηματοκιβώτιο. Έχει μέσα 10.023 ευρώ και 57 λεπτά και εσύ τα διεκδικείς όπως πάντα με το μήνυμά σου. Στέλνεις wins το 19.600 μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής 23 Οκτωβρίου που οι συμμετοχές κλείνουν και λίγο μετά τις 4 η Μέρη Μαργέλη κληρώνει και τηλεφωνεί. Κάθε SMS μία συμμετοχή στην κλήρωση. Mediatel συνολικό κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά. Συμμετοχή άνω των 18, όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114. 10.023 ευρώ και 57 λεπτά μέσα στο χρηματοκιβώτιο. Σε περιμένουν εκεί, διεκδίκησέ τα και καλή σου επιτυχία. We are the champions, η queen για τη συνέχεια, αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3, 10 λεπτά περίπου πριν από τις 11. Red World
1: Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία.
2: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της ροκ επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple Live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,49. Μίνι Πενιντλή 650 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,55. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 31% φθηνότερα 2 ευρώ και 9 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
5: Euphoria!
4: The Pit! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόγο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
6: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
7: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 Β. Στάση μετρό Άλιμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
8: Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
9: Πιο μεγάλο.
8: Bigger.
9: Πιο καλύτερότερο.
8: Better.
9: Πιο Halloween από ποτέ.
8: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
9: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com.
10: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
11: Το Metal Hammer Οκτωβρίου είναι εδώ. Ο Τόνι Αϊόμι επιστρέφει. Ο πατέρας του heavy metal ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη μυθική του διαδρομή και μιλά αποκλειστικά για την Ελλάδα στο Metal Hammer. Ακόμα, στις σελίδες του νέου τεύχους διαβάζεις για τους Amon Amarth, Nevermore, Mastodon, Nightfall, Green Lang, Godflesh. Ενώ ο άνθρωπος πίσω από την κονσόλα των Iron Maiden, Kevin Shirley, μιλά σε μια συνέντευξη που θα συζητηθεί. Metal Hammer Οκτωβρίου, σε όλα τα σημεία διανομής τύπου και στο hammer.gr.
12: Και αυτό το Σάββατο, σπάμε τις τιμές.
13: Αποκλειστικά στον Μασούτη, απορρυπαντικά Dixan 44. 48 μεζούρες σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 4,99. Και σαμπουάν conditioner Sios 440 ml μόνο 1,99. Μην τα χάσεις.
1: αν κυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

10 λεπτά περίπου μετά τις 11 η Killers Somebody Told Me στον Red 96,3 Πινελόπη Αναστασοπούλου. Είναι Σάββατο πρωί 10 Οκτωβρίου. Έχουμε Red World Tour, οι πιο σπουδαίοι καλλιτέχνες στις πιο όμορφες πόλεις του κόσμου. Αυτή τη φορά Πλασίμπο στην Ουαλία, στο Κάρντιφ. Για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, συντονίζεσαι καθημερινά στον Red, Δευτέρα με Παρασκευή. Κάθε μία ώρα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, η παραγωγή του Red ανοίγουμε τις συμμετοχές. Αν κερδίσεις, θα βρεθείς 4 μέρες στην Ουαλία, στο Κάρντιφ. 2 άτομα θα πάρεις μαζί σου και ένα δικό σου άνθρωπο για να μοιραστείτε την εμπειρία και 500 ευρώ να τα ξοδέψετε όπως θέλετε εσείς. Red World Tour, αυτή τη φορά Πλασίμπο στο Cardiff. Wherever you will go, η calling boat on the river is sticks. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

0: Σάββατο πρωί στον Red 96,3. Πινελόπη Αναστασοπούλου μαζί σου. Song 2 ήταν η Blair. Το αντίπαλο δέος των Oasis. Μια ζωή για το ποιος είναι ο καλύτερος, ο εκπρόσωπος της Britpop σκηνής. Κάποιες φορές κερδίζει μία μπάντα, κάποιες φορές κερδίζει άλλη. Γενικά τους αρέσει να έρχονται σε αντιπαράθεση και έχουμε και έναν Liam Gallagher που είναι πάλι στην επικαιρότητα γιατί πάλι τσακώθηκε online με έναν άνθρωπο που δεν γνώριζε γιατί ήθελε να υπερασπιστεί την αγαπημένη του ποδοσφαιρική ομάδα, τη Manchester City. Μέσα στα πολλά που είπε, είπε και κάτι για τους Beatles και έχει γίνει ένας τεράστιος χαμός. Πινελόπη Αναστασοπούλου, Red 96,3, έρχονται οι NAC, My Serona. Αν κυλάει στο αίμα σου, το ξέρεις, είναι μόνο Red.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μέρη, που από κάθε μέρα ακούω και κάθε μέρα περίμενα.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
4: Έλεγα κάποια στιγμή που θα πάει σαν την σειρά μου.
5: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
6: Άμα σου πω ότι έστειλα σήμερα μήνυμα.
2: Το ξέρω ότι έστειλε σήμερα.
6: Τελευταία στιγμή για πλάκα το έστειλα, ακόμα δεν το έχω χωνέψει τι έγινε.
5: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
5: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Καλή επιτυχία.
5: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 118. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απόλυση περιουσίας.

0: Με υποστήριξη 2-14-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
1: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
4: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
5: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
4: απάντησε ότι ακούς Red 96,3. Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
6: Κάντε τα κουμάντα σας πριν πάρετε το ζωάκι συντροφιάς με το σύντροφο ή τη σύντροφο. Σε ποιανού το όνομα θα γραφτεί και πού θα καταλήξει το ζωάκι, γιατί όλη μια μέρα θα χωρίσετε.
7: Σταμάτα βρε γλουσούζι.
8: Red Morning Show.
9: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: Well, I'm Axl Rose slash from Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

0: Η Red Hot Chili Peppers στον Red 96,3 με το υπέροχο Scar Tissue. Και τώρα θα ακούσουμε το ηχητικό απόσπασμα από την τελευταία κλήρωση του χρηματοκιβωτίου και την μεγάλη νικήτρια την τελευταία φορά. Και όταν επιστρέψουμε, θα σου πω πότε είναι η επόμενη κλήρωση, ποιο είναι το ποσό και πώς θα το διεκδικήσεις.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ναι.
3: Καλησπέρα.
2: Γεια σας.
3: Το όνομά σας?
2: Αγγελική.
3: Γεια σου Αγγελική, είμαι η Μέρη. Από εκεί. Το χρηματοκιβώτιο.
2: 10.502.
3: Κάτσε βρε να γνωριστούμε λίγο καλύτερα. Θες αμέσως να με ρίξεις? Λοιπόν, ας την κάνω την ερώτηση και θα τα πούμε μετά. Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο, τι βλέπω μέσα?
2: 10.502 ευρώ.
3: 10.502 ευρώ, δικά σου Αγγελική.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Είμαι
2: πολύ χαρούμενη. Όχι, δεν το περίμενα. Το ήθελα πολύ, αλλά δεν το περίμενα.
3: Ναι, πότε έστειλες μήνυμα?
2: Έστειλα μήνυμα σήμερα το πρωί, 2, γιατί θυμήθηκα γιατί μου είχε στείλει μήνυμα. Που το ξεχνάω συνήθως.
3: Α, ήρθε το reminder ότι έχουμε σήμερα κλήρωση.
2: Ναι, ήρθε reminder.
3: Και έστειλες ένα μήνυμα και έγινε αυτό τώρα.
2: Έστειλα 2 μηνύματα, ναι. Πάντα στέλνω.
3: Μπράβο, Αγγελική, μπράβο.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Γιατί τα ήθελες τα χρήματα?
2: Τα ήθελα τα χρήματα για να βοηθήσω εδώ την κόρη με τα εγγόνια μου. Και ναι, να κάνω ένα ταξιδάκι.
3: Τέλεια, πού θα πας?
2: Σκέφτομαι να πάω το Σκάνι.
3: Εκεί έχει και κρασιά και τυριά και τέτοια ωραία πράγματα.
2: Ναι, από όλα έχει.
3: Να περάσεις τέλεια, Αγγελική.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Και ακούω, έχεις και παρέα. Τα εγγόνια κάπου εκεί στο βάθος τα ακούω.
2: Ναι, ναι, εδώ μόλις ήρθαν από το σχολείο.
3: Τα είναι γλυκάκια.
2: Πολύ χαρούμενοι. Με είχαν πάρει γυαλιά εκείνη τη στιγμή. Είναι και τυχερή μου. Τώρα έχω πάθει πλάκα, έχω ταχυπορημία.
3: Αλήθεια?
2: Ναι, ναι.
3: Είναι αλήθεια πάντως. Άδειες στο χρηματοκιβώτιο. 10.502 ευρώ είναι δικά σου. Σ' αφήνω να το πανηγυρίσεις με τα γλυκάκια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Φιλιά.
2: Γεια σας.
1: Είναι το χρηματοκιβώτιο.
0: Πολλά μπράβο και συγχαρητήρια λοιπόν, και μπορεί να είσαι εσύ σε αυτή τη θέση στις 23 Οκτωβρίου που είναι η επόμενη κλήρωση του χρηματοκιβωτίου, λίγο μετά τις 4 η ώρα το απόγευμα της Παρασκευής 23 του μήνα. Η Μέρη Μαργέλη κληρώνει και τηλεφωνεί. Το ποσό που έχει μέσα το χρηματοκιβώτιο αυτή τη φορά είναι 10.023 ευρώ και 57 λεπτά και εσύ το διεκδικείς με το μήνυμά σου WIN στο 19600 που μπορείς να το στείλεις μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής 23 του μήνα που οι συμμετοχές κλείνουν. Κάθε SMS μια συμμετοχή στην κλήρωση. Mediatel, συνολικό κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά. Συμμετοχή άνω των 18, όροι διαγωνισμού frontstage.gr, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114. 10.023 ευρώ και 57 λεπτά μέσα στο χρηματοκιβώτιο. Διεκδίκησέ τα, καλή σου επιτυχία. Έρχονται οι Led Zeppelin, Stairway to Heaven, αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3, 10 λεπτά περίπου πριν από τις 12.
4: Red World Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. 2 άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία.
5: Sigi Student Hot Takes.
6: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
7: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8.59 έχεις ακόμα χρόνο.
8: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
9: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
10: Metal Hammer Οκτωβρίου. Ο Τόνι Αϊόμι των Black Sabbath, ο άνθρωπος που δημιούργησε το heavy metal, επιστρέφει με νέο προσωπικό άλμπουμ και μιλά αποκλειστικά για την Ελλάδα στο Metal Hammer. Ακόμα, Amon Amarth, Nevermore, Mastodon, Nightfall, Elysion, όλη η επικαιρότητα του μήνα και ο παραγωγός των Iron Maiden, Kevin Shirley, μας μιλά σε μια συνέντευξη που θα συζητηθεί. Metal Hammer Οκτωβρίου, σε όλα τα σημεία διανομής τύπου και στο hammer.gr.
11: Ό,τι νιώθεις έρχεται στη στέγη. Δημήτρης Παπαϊωάννου.
12: Έκθεση.
11: Λαόρτ. Παλέ Νασιονάλ Ντε Μαρσέι.
12: Age of Content.
11: Λουκάτ Σταρκόφσκι.
12: Όρακλ.
11: Ρόμπερτ Άικ.
12: Δίποδας.
11: Σλάβοι Ζίζεκ. Τζίλιαν Άντερσον. Μπέλα Φρόιντ.
12: Συζήτηση.
11: Ρωμαίο Καστελούτσι.
12: Φάουστ.
11: Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ.
12: To be. Απαγωγή και παρατήρηση.
11: Χρήστος Παπαδόπουλος. Γιώργος Κοτσιφάκης.
12: Λάγκλες.
11: Νίκος Καραθάνος.
12: Έπος.
11: Η προπόληση για τη νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
13: Στο Ιντερνετ Live Καζίνο το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Ιντερνετ, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
15: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
16: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
17: Ακυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: way to heaven.
1: It's Red. It's Red. It rocks. Red 96,3.

Είναι λίγα λεπτά μετά τις 12. Είναι μεσημέρι πια, Σαββάτου 10 Οκτωβρίου. Πινελόπη Αναστασοπούλου, παρέα σου και τα Σαββατοκύριακα στο μικρόφωνο του Red 96,3. Ήταν η Liquid και το Narcotic. Red World Tour σε εξέλιξη. Καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή, κάθε μία ώρα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, ανοίγουμε τις συμμετοχές για να σου δώσουμε την ευκαιρία να λάβεις μέρος στο Red World Tour που αυτή τη φορά σε θέλει να δεις live τους Placebo στο Cardiff της Ουαλίας. Καθημερινά λοιπόν, κάθε μία ώρα σου λέμε πάμε, έχεις 15 λεπτά χρόνο και συμπαίνεις στο redfm.gr ή στο application του Red και συμπληρώνεις τη φόρμα συμμετοχής. Η κλήρωση θα γίνει στις 13 Νοεμβρίου και αν κερδίσεις θα πας 4 μέρες στο Cardiff της Ουαλίας, 2 άτομα, 500 ευρώ δικά σου και live ή Placebo στις 7 Δεκεμβρίου. Και τώρα Survivor Burning Heart. Scorpions, Rock You Like a Hurricane αμέσως μετά. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

0: Every time fry height. Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3. Είναι Σάββατο 10 Οκτωβρίου και είναι η Παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας. Μια πολύ σοβαρή αφορμή για να αρχίσουμε να προσέχουμε τα σημάδια αν δεν νιώθουμε πολύ καλά και για τον εαυτό μας αλλά και για τους άλλους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να προσέχουμε τον εαυτό μας και να προσέχουμε και τους ανθρώπους γύρω μας, γιατί πολλές φορές τα σημάδια αυτής της κατάστασης φωνάζουν από μακριά και ζητάμε βοήθεια χωρίς να το βάζουμε σε λέξεις. Το ξέρουμε και από τους μουσικούς που έχουμε αγαπήσει μέσα στα χρόνια, πόσοι άνθρωποι από αυτούς που παρόλο που νομίζουμε και φαινομενικά έχουν τα πάντα, πάσχουν από διάφορα θέματα ψυχικής υγείας. Να πούμε εδώ όμως ότι η μουσική βοηθάει πάντα σε όλα αυτά τα πράγματα. Η μουσική είναι πάντα εδώ για μας και ο Red 96,3 είναι πάντα εδώ για σένα να σου κρατάει συντροφιά και τα πράγματα να είναι αρκετά καλύτερα όταν είσαι εδώ μαζί μου. Πινελόπη Αναστασοπούλου στο μικρόφωνο του Red 96,3. Έρχονται οι Aerosmith με το Crazy, Black Sabbath με το Paranoid. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3 λίγο πριν τις 12.30.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μέρη. Πω από κάθε μέρα εγώ και κάθε μέρα περίμενα.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
4: Έλεγα κάποια στιγμή που θα πάει σε αυτή τη σειρά μου.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
4: Άμα σου πω ότι έστειλα σήμερα μήνυμα.
2: Το ξέρω ότι έστειλε σήμερα.
4: Τελευταία στιγμή για πλάκα το έστειλα. Ακόμα δεν το έχω χωνέψει τι έγινε.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο θρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα, άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλη από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
8: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 Β. Στάση μετρό Άλιμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
10: Μάζεψε λίγο ρε εσύ το αμάξι σου, δεν θα βρεις γκόμενο ποτέ. Τι πράγμα έχεις, θα ξεφτυλιστούμε ρε.
11: Ενώ εσύ αγόρι μου που το έχεις από βιολογικό καθαρισμό όλη την ώρα αγχώνεις.
12: Oh. Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
13: Oh no, no, please God help me.
12: Και η Black Sabbath είναι Red.
14: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
15: This is Ozzy Osbourne.
12: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. Come here,

0: me. Break me, shake me, Savage Garden. Και αν και λέει το αίμα σου είναι red, 96,3. Είναι 10 λεπτά πριν από τη μία. Έχουμε χρηματοκιβώτιο γεμάτο. Έχει μέσα 10.023 ευρώ και 57 λεπτά. Κλήρωση και τηλεφώνημα από την αγαπημένη Μέρη Μαριέλη την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, λίγο μετά τις 4 η ώρα το απόγευμα. Εσύ διεκδικείς το ποσό, τα 10.023 ευρώ και 57 λεπτά. Όπως πάντα, στέλνεις το μήνυμά σου win στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής 23 του μήνα που οι συμμετοχές κλείνουν. Κάθε SMS, μία συμμετοχή στην κλήρωση. Mediatel, συνολικό κόστος SMS, 1 ευρώ και 36 λεπτά. Συμμετοχή άνω των 18, όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020, γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114. Η επόμενη κλήρωση του χρηματοκιβωτίου λοιπόν είναι λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής 23 Οκτωβρίου και το ποσό είναι 10.023 ευρώ και 57 λεπτά. Διεκδίκησε το και καλή σου επιτυχία. Έρχεται ο Alice Cooper, Bed of Nails. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Red Party Zone. Red Party Zone. Απόψε στις 10 με τον Γιάννη Λεωνάκη.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Θαυματουργία.

0: και σχολές στον κόσμο. Μη χάσετε την Κυριακή το πρώτο τόμο «Ο δρόμος προς τη μακροζωία» αποκλειστικά με την Καθημερινή.
1: Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
2: Πιο μεγάλο.
1: Bigger.
2: Πιο καλύτερότερο.
1: Better.
2: Πιο Halloween από ποτέ.
1: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
2: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
3: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της rock επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple Live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
4: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
5: Ναι, μαμά.
4: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
5: Ναι, μαμά.
4: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
5: Ναι, μαμά.
4: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
6: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: It's Red. It rocks. Red 96,3.

10 λεπτά μετά τη μία στον αέρα του Red 96,3 Nirvana, Smells Like Teen Spirit, ο ύμνος μιας ολόκληρης γενιάς που πήρε τον τίτλο από ένα απλό αποσμητικό. Η φίλη του Kurt Cobain εκείνη την εποχή έγραψε στον τοίχο του «Ο Kurt μυρίζει σαν Teen Spirit». Ο Kurt Cobain νόμιζε ότι μιλούσε για κάτι επαναστατικό, αλλά όχι, ήταν απλά το όνομα ενός αποσμητικού της εποχής. Πινελόπη Αναστασοπούλου, Red 96,3, Red World Tour σε εξέλιξη, αυτή τη φορά στο Cardiff, στην Ουαλία. Θα έχεις την ευκαιρία να δεις live τους Placebo αν κερδίσεις το διαγωνισμό. Και για να λάβεις μέρος, συντονίζεσαι καθημερινά στον Red, Δευτέρα με Παρασκευή, κάθε μία ώρα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ, ανοίγουμε τις συμμετοχές. Raymond, Supergirl, Doors, People Are Strange, αν κυλιάς το εμάς σου είναι Red 96,3, 10 λεπτά περίπου μετά τη μία.

0: Σάββατο μεσημέρι στον Red 96,3 με τους U2, Beautiful Day, και όντως μια υπέροχη μέρα για τους U2, γιατί σαν σήμερα το 1988 κυκλοφόρησαν ένα άλμπουμ το οποίο ήταν πάρα πολύ τολμηρό για εκείνους, πολύ διαφορετικό, το Rattle and Hum. Δεν ήταν ένα απλό άλμπουμ, έγινε και ταινία και ήταν και ένα ολόκληρο ταξίδι στην Αμερική της εποχής, με gospel χοροδίες μέσα, μέχρι blues, θρύλους, και μέσα από όλα αυτά οι U2 δοκίμασαν τα όρια τους. Σαν σήμερα λοιπόν, πριν από 38 ολόκληρα χρόνια, το Rattle and Hum των U2. Πινελόπε Αναστασοπούλου, Red 96,3, Fly Away, έρχεται ο Lenny Kravitz. Αν και λες το αίμα σου, είναι μόνο Red.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μέρη. Πω από κάθε μέρα εγώ και κάθε μέρα περίμενα.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
4: Έλεγα κάποια στιγμή που θα πάει στα αρνητική σειρά μου.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
4: Άμα σου πω ότι έστειλα σήμερα μήνυμα.
2: Το ξέρω ότι έστειλε σήμερα.
4: Τελευταία στιγμή για πλάκα το έστειλα. Ακόμα δεν το έχω χωνέψει τι έγινε.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απώλεια περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
5: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
2: Δυνάμωσε τον Red
1: 96,3. Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
2: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
1: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας,

0: υγείας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Κάντε τα κουμάντα σας πριν πάρετε το ζωάκι συντροφιάς με το σύντροφο ή τη σύντροφο. Σε ποιανού το όνομα θα γραφτεί και πού θα καταλήξει το ζωάκι, γιατί όλη μια μέρα θα χωρίσετε.
2: Σταμάτα βρε γλουσούζι.
3: Red Morning Show.
4: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
5: Αχιλάει στο αίμα σου.
4: Είναι Red 96,3.

0: 10 λεπτά πριν από τις 2, Αφρικά ή Τότο. Πάμε να ακούσουμε το ηχητικό απόσπασμα από την τελευταία κλήρωση του χρηματοκιβωτίου και επιστρέφουμε να σου πω πότε είναι η επόμενη, ποιο είναι το ποσό και πώς θα το διεκδικήσεις.
1: Το χρηματοκιβώτιο. 1 2.
2: Ναι.
3: Καλησπέρα.
2: Γεια σας.
3: Το όνομά σας?
2: Αγγελική.
3: Γεια σου Αγγελική, είμαι η Μέρη. Από το χρηματοκιβώτιο.
2: 10.502.
3: Κάτσε βρε να γνωριστούμε λίγο καλύτερα. Θες αμέσως να με ρίξεις? Λοιπόν, ας την κάνω την ερώτηση και θα τα πούμε μετά. Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο, τι βλέπω μέσα?
2: 10.502 ευρώ.
3: 10.502 ευρώ δικά σου, Αγγελική.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Είμαι
2: πολύ χαρούμενη. Όχι, δεν το περίμενα. Το ήθελα πολύ, αλλά δεν το περίμενα.
3: Ναι, πότε έστειλες μήνυμα?
2: Έστειλα μήνυμα σήμερα το πρωί, 2, γιατί το θυμήθηκα γιατί μου είχε στείλει μήνυμα. Που το ξεχνάω συνήθως.
3: Α, ήρθε το reminder ότι έχουμε σήμερα κλήρωση.
2: Ναι, ήρθε reminder.
3: Α, και έστειλες ένα μήνυμα και έγινε αυτό τώρα.
2: Έστειλα 2 μηνύματα, ναι. Πάντα στέλνω.
3: Μπράβο, Αγγελική, μπράβο.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Γιατί τα ήθελες τα χρήματα?
2: Θα ήθελα τα χρήματα για να βοηθήσω εδώ την κόρη με τα εγγόνια μου. Ναι. Και να κάνω ένα ταξιδάκι.
3: Τέλεια, πού θα πας?
2: Σκέφτομαι να πάω το Σκάνι.
3: Εκεί έχει και κρασιά και τυριά και τέτοια ωραία πράγματα.
2: Ναι, από όλα έχει.
3: Να περάσεις τέλεια, Αγγελική.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Και ακούω, έχεις και παρέα. Τα εγγόνια κάπου εκεί στο βάθος τα ακούω.
2: Ναι, ναι, εδώ μόλις ήρθαν από το σχολείο.
3: Τα
2: είμαι πολύ χαρούμενη. Με είχαν πάρει αγκαλιά εκείνη τη στιγμή. Είναι και τυχερή μου. Τώρα έχω πάθει πλάκα, θα τα έχει πάρει μία.
3: Αλήθεια?
2: Ναι, ναι.
3: Είναι αλήθεια πάντως. Άδειες στο χρηματοκιβώτιο. 10.502 ευρώ είναι δικά σου. Σ' αφήνω να το πανηγυρίσεις με τα γλυκάκια.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Φιλιά.
2: Γεια σας.
0: Είναι το χρηματοκιβώτιο. Αυτά τα υπέροχα πράγματα συμβαίνουν όταν κάποιος κερδίζει τα χρήματα που έχει μέσα το χρηματοκιβώτιο και μπορεί να είσαι εσύ την επόμενη φορά. 10.023 ευρώ και 57 λεπτά μπορεί να γίνουν δικά σου την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα. Η Μέρη Μαργέλη κληρώνει και τηλεφωνεί. Και εσύ, για να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό, στέλνεις το μήνυμά σου WIN στο 19600 μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής 23 του μήνα, που οι συμμετοχές κλείνουν. Κάθε SMS μια συμμετοχή στην κλήρωση. Μίντια τελεσυνολικό κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά. Συμμετοχή άνω των 18, όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114. Είναι 10.023 ευρώ και 57 λεπτά. Είναι μέσα στο χρηματοκιβώτιο. Σε περιμένουν. Διεκδίκησε τα, κλήρωση και τηλεφώνημα λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής 23 Οκτωβρίου. Και στη συνέχεια, Marilyn Manson Sweet Dreams, αν κυλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.
4: Red World Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Κάρντιφ στην Ουαλία. 2 άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία.
5: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Στη USK θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή τη USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
8: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
10: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
11: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red, it rocks. Red 96,3.

Αν και λέει το αίμα σου είναι red, 96,3 10 λεπτά μετά τις 2 με Depeche Mode. Enjoy the silence, παρέα σου Πινελόπη Αναστασοπούλου. Έχουμε Red World Tour, οι πιο σπουδαίοι καλλιτέχνες της πιο όμορφες πόλης του κόσμου. Αυτή τη φορά Πλασίμπο στην Ουαλία, στο Κάρντιφ. 4 μέρες, 2 άτομα, 500 ευρώ δικά σου και η μεγάλη ευκαιρία να δημιουργήσεις μια καινούργια συναυλιακή εμπειρία βλέποντας live τους Πλασίμπο. Λάβε μέρος στο διαγωνισμό. Συντονίσου καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή, κάθε μία ώρα στον Red 96,3 από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Ανοίγουμε τις συμμετοχές. Καλή σου επιτυχία. I love rock and roll. Αυτό το τραγούδι μου θυμίζει πάντα την τεράστια προσπάθεια που έκανε η Joan Jett για να διεκδικήσει τη θέση της στη μουσική πραγματικότητα και τα κατάφερε εξαιρετικά. Joan Jett, I love rock and roll. Αν και λέει το αίμα σου είναι Red 96,3.

Ρέντι 96,3 Πινελόπη Αναστασοπούλου παρέα σου και σήμερα Σάββατο 10 Οκτωβρίου ήταν η Τσάμπα Γουάμπα και το Tap Thumping και έχουμε μια μοναδική ευκαιρία να δούμε live μία από τις αγαπημένες μας μπάντες. Δεν ξέρουμε αν θα έχουμε την ευκαιρία να τη δούμε ξανά, οπότε αυτή την Τρίτη στις 10.

0: περιοχή σου.
1: Έλεγα κάποια στιγμή που θα πάει στα αρνητικά μου.
2: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
0: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Άμα σου πω ότι έστειλα σήμερα μήνυμα.
0: Το ξέρω ότι έστειλε σήμερα.
3: Τελευταία στιγμή για πλάκα το έστειλα. Ακόμα δεν το έχω χωνέψει τι έγινε.
2: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
4: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή.
5: Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
2: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
5: Καλή επιτυχία.
2: Red 96,3.
4: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή άνω 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
6: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
7: Euphoria!
6: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
8: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570Β. Στάση μετρό Άλυμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
11: Μάζεψε λίγο ρε εσύ το αμάξι σου, δεν θα βρεις γκόμενο ποτέ. Τι πράγμα έχεις, θα ξεφτυλιστούμε ρε.
12: Ενώ εσύ αγόρι μου που το έχεις από βιολογικό καθαρισμό όλη την ώρα αγχώνεις.
13: Oh. Red Morning Show.
14: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
15: Αγκυλάει στο αίμα σου.
14: Είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: Dance with somebody, Mando Diao. 10 περίπου πριν από τις 3 των Red 96,3 και πριν σε αφήσω στο Γιώργο Αποστόλου, σου θυμίζω τα 10.023 ευρώ και 57 λεπτά που έχει μέσα το χρηματοκιβώτιο. Η κλήρωση και το τηλεφώνημα λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής 23 Οκτωβρίου, φυσικά από τη Μέρη Μαργέλη. Και εσύ διεκδικείς το ποσό με το μήνυμά σου, στέλνεις win στο 19.600 μέχρι τις 4 το απόγευμα της Παρασκευής 23 του μήνα. Εκείνη την ώρα οι συμμετοχές κλείνουν. Κάθε SMS μία συμμετοχή στην κλήρωση. Mediatel, συνολικό κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά. Συμμετοχή ανά των 18, όροι διαγωνισμού, frontstage.gr, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114. Το ποσό μέσα στο χρηματοκιβώτιο είναι 10.023 ευρώ και 57 λεπτά. Σε περιμένουν εκεί, διεκδίκησέ τα και καλή σου επιτυχία. Born to be wild, Steppenwolf και αμέσως μετά Γιώργος Αποστόλου. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Red World Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. 2 άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία.
2: Πώς είπατε, κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
3: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων. Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της ροκ επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
5: Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
6: Πιο μεγάλο.
5: Bigger.
6: Πιο καλύτερότερο.
5: Better.
6: Πιο Halloween από ποτέ.
5: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
6: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Θαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλα στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,49. Μίνι Πενιντλή 650 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,55. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 31% φθηνότερα 2,09 ευρώ. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
9: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Το Metal Hammer Οκτωβρίου είναι εδώ. Ο Τόνι Αϊόμι επιστρέφει. Ο πατέρας του heavy metal ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στη μυθική του διαδρομή και μιλά αποκλειστικά για την Ελλάδα στο Metal Hammer. Ακόμα, στις σελίδες του νέου τεύχους διαβάζεις για τους Amon Amarth, Nevermore, Mastodon, Nightfall, Green Lang, Godflesh. Ενώ ο άνθρωπος πίσω από την κονσόλα των Iron Maiden, Kevin Shirley, μιλά σε μια συνέντευξη που θα συζητηθεί. Metal Hammer Οκτωβρίου. Σε όλα τα σημεία διανομής τύπου και στο hammer.gr.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

καλό για σας και χαίρετε. Red 96,3 Γιώργος Αποστόλου στο μικρόφωνο, όπως κάθε Σαββατοκύριακο από τις 3 μέχρι τις 6 το απόγευμα. Βραδάκι δηλαδή θα είναι σε λίγο. Τι απόγευμα, τέλος πάντων. Αυτό πάντως είναι το Σάββατο 10 Οκτωβρίου. Δεν ξέρω πώς σας φαίνεται τώρα. Θα δείξει. Το Σαββατοκύριακο έχει πολύ ακόμα μπροστά του. Εμείς θα το επενδύσουμε με μουσική στον Red 96,3 στη συνέχεια με What I've Done από Linkin Park.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Σάββατο 18 Απριλίου του 2026, Red 96,3, μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου. Και στο τέλος του μήνα, 24 και 25 Οκτωβρίου, ανοίγει ξανά η Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων για το Kids Radio Spooky Festival, που φέτος θα είναι bigger, better, spookier, καθώς είναι και το Halloween, το οποίο γιορτάζουμε παραδοσιακά στην χώρα μας. Περισσότερες δράσεις και παιχνίδια λοιπόν, συναυλής Μακύλας, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ρένο Χαραλαμπίδη, Kids Radio Banda και φυσικά περισσότερα Halloween από ποτέ. Για εισιτήρια και πληροφορίες για τις δράσεις και τις συναυλίες θα μπείτε στο kidsradiofestival.com. Είναι ο Red 96,3 με τις μουσικές και αυτού του σοκού.
2: Το χρηματοκιβώτιο.
3: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
4: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μέρη. Πω από κάθε μέρα εγώ και κάθε μέρα περίμενα.
3: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
5: Έλεγα κάποια στιγμή που θα πάει σε αυτή τη σειρά μου.
6: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
7: Άμα σου πω ότι έστειλα σήμερα μήνυμα.
3: Το ξέρω ότι έστειλε σήμερα.
7: Τελευταία στιγμή για πλάκα το έστειλα. Ακόμα δεν το έχω χωνέψει τι έγινε.
6: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
6: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
3: Καλή επιτυχία.
6: Red 96,3.
3: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
8: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
9: Ποιος καλέ?
8: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
9: Και σε παίρνει αυτή?
8: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
9: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
10: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
11: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
12: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 Β. Στάση μετρό Άλυμου.

0: Radio Carpet. Φύγαμε για μπαζάρ.
1: Κάντε τα κουμάντα σας, ναι, πριν πάρετε το ζωάκι συντροφιάς με το σύντροφο ή τη σύντροφο. Σε ποιανού το όνομα θα γραφτεί και πού θα καταλήξει το ζωάκι, γιατί όλη μια μέρα θα χωρίσετε.
2: Σταμάτα βρε Γουρσούζη.
3: Red Morning Show.
4: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Κύριος Αποστόλης του μικρόφωνου του Red 96,3. Ελπίζω να έχετε ένα πάρα πολύ όμορφο σου και ακόμα καλύτερο κου αύριο. Λοιπόν, την Παρασκευή, τη μεθεπόμενη, 23 Δεκάτου, ανοίξει ένα το χρηματοκιβώτιο το οποίο είχε γεμίσει με 10.023 ευρώ και 57 λεπτά. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να απαντήσετε ακριβώς αυτό στην Merit και σας πάρει τηλέφωνο στις 23 του μήνα, 10.023 και 57 για να πάρετε το ποσό. Win 19.600 για να δηλώσετε συμμετοχή από τώρα. Μίτιτελ, συνολικό κόστος SMS 1.36, συμμετοχή άνω των 18, ορμός ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, γραμμή υποστήριξης 214-214-8020 και γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114, redfm.gr και app του Red. Εκεί μπορείτε να μπαίνετε, να γίνεστε μέλη στο Members Club του Red 6,3, ώστε να έχετε άμεση πληροφόρηση για τον διαγωνισμό και φυσικά το ποσό κάθε φορά να έρχεται κατευθείαν στο email σας. Πάμε στη συνέχεια με Pink Floyd και Rag & Bone Man. Αν κυλάει το αίμα σου, είναι Red και το Σάββατο 18 Οκτωβρίου.
1: Red Party Zone. Red Party Zone. Απόψε στις 10 με τον Γιάννη Λεωνάκη.
2: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Sigi Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
4: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8.59 έχεις ακόμα χρόνο.
5: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
6: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sigi Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sigi Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigi.gr.
7: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
8: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνο σου
9: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
10: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
11: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Yusk διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
12: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
13: Αποκλειστικά στον Μασούτη. Απορρυπαντικά Dixan 44-48 μεζούρες σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 4,99. Και Σαμπουάν Conditioner Sios 440 ml μόνο 1,99. Μην τα χάσεις.
14: Αγγιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

Μετά τις 4 το απόγευμα του Σαββάτου 10 Οκτώβρη περιμένουμε κακοκαιρία από αύριο, Ελένη, τα μετεωρολογικά, αλλά νομίζω ότι από Δευτέρα θα πιάσει την Αττική. Το νου σας λοιπόν από τώρα να κάνετε γυμναστική για την κίνηση τη Δευτέρα που θα γίνει χαμούλης. The Final Countdown Europe αμέσως τώρα, δυνατά στον Red 96,3.

0: Όμορφα κομμάτια back to back στον αέρα του Ρέντε σήμερα Σάββατο 10 του Οκτώβρη και την Τρίτη 13 Οκτωβρίου έχουμε και πάλι θελοντική ομοδοσία στην Δημοτική Αγορά και ψέρι στη γειτονιά μου, Φαγκίνιο Νέχα 42 από την Μπλάντη. 9.30 το πρωί μέχρι τη 1 το μεσημέρι έχετε την ευκαιρία να περάσετε από εκεί, να δώσετε αίμα, να βοηθήσετε τον κόσμο. Θα είμαστε και εμείς εκεί ως Red 96,3. Πάμε στη συνέχεια να ακούσουμε Queen και Scorpions. Αν κυλάς το αίμα σου, είναι Red σήμερα, Σάββατο 10 του Οκτώβρη.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μέρη. Πω από κάθε μέρα εγώ και κάθε μέρα περίμενα.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
4: Έλεγα κάποια στιγμή που θα πάει, θα έρθει η σειρά μου.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
5: Άμα σου πω ότι έστειλα σήμερα μήνυμα.
2: Το ξέρω ότι έστειλε σήμερα.
5: Τελευταία στιγμή για πλάκα το έστειλα. Ακόμα δεν το έχω χωνέψει τι έγινε.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
6: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
7: Euphoria!
6: The Pit! Τι! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
8: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
9: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της ροκ επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
10: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
11: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
12: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
13: Μάζεψε λίγο ρε εσύ το αμάξι σου, δεν θα βρεις γκόμενο ποτέ. Τι πράγμα θα ξεφτυλιστούμε ρε.
14: Ενώ εσύ αγόρι μου που το έχεις από βιολογικό καθαρισμό όλη την ώρα αγχώνεις.
15: Oh. Red Morning Show.
16: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου είναι Red 96,3.

0: Αχ, Σάββατο λοιπόν, 10 Οκτωβρίου. Τι ωραία που είναι τα Σάββατα. Νομίζω πως ούτε οι Παρασκευές δεν μπορούν να τα κερδίσουν, γιατί έχουν την μεγάλη έτσι καλοσύνη τα Σάββατα, ρε παιδί μου, να ακολουθούνται συνήθως από Κυριακή. Ακόμα και αυτοί που δουλεύουν τα Σαββατοκύριακα αισθάνονται ένα κλικ καλύτερα για να βάλουμε ενέργεια την εβδομάδα που έρχεται. Στο μεταξύ, μέσα και λέμε για ενέργεια και επί τα χρήματα συνήθως είναι η ενέργεια που μας βοηθάει ό,τι προχωράμε. Την Παρασκευή λοιπόν, 23 Δεκάτου, το χρηματοκιβώτιο γεμίζει με 10.023 ευρώ και 57 λεπτά. Και εσείς καλείστε να τα πάρετε, αρκεί να στείλετε Win 19600 και να βάλετε την τύχη σας να δουλέψω στη μέρη να σας πάρει τηλέφωνο εκείνη την Παρασκευή, 23 Δεκάτου, να πατήσετε σωστά 10.023 και 57. Και να πάρετε τα χρήματα. Win 19600 λοιπόν η συμμετοχή, ξαναλέω. Και Mediatel κόστος SMS 1,36, συμμετοχή αν το 18. Συνολικό κόστος είναι αυτό για το SMS. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξης 214-214-80-20 και γραμμή συμβουλευτικής ΕΟΠΑΕ 1114. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση.
1: Γεια σου, είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
5: Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
6: Πιο μεγάλο.
5: Bigger.
6: Πιο καλύτερότερο.
5: Better.
6: Πιο Halloween από ποτέ.
5: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
6: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλας στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com.
7: Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
8: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
9: Ναι μαμά.
8: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
9: Ναι μαμά.
8: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις?
9: Ναι μαμά.
8: Και όταν μένεις να κλειδώνεις και να αερίζεις συχνά και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
10: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο ταπάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
11: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater. Στο ουδί.
12: Red Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Μετά τις 5 το απογευματάκι είναι ο Ρέντε 96,3. Ελπίζω να σας βρίσκω καλά. Γιώργος Αποστόλου στο μικρόφωνο του σταθμού. Όπως κάτσαμε από τον Κυρίκο από τις 3 μέχρι τις 6 το απόγευμα. Συναυλιακά έχουμε πολλά πράγματα να πούμε την εβδομάδα που μπαίνει, παιδιά. Θα δείτε και θα ακούσετε πράγματα και θαύματα. Στο μεταξύ, οι Neighborhood που θα κάνουν σε φταί στο καινούριο Release Athens, νομίζω πως ήδη έχουν πάει πάρα πολύ καλά σε ό,τι αφορά τις πωλήσεις των εισιτηρίων τους. Έχει μείνει μόνο ένα 20% από τα διαθέσιμα εισιτήρια, πάει για sold out. Seven Nation Army, White Stripes, Red 96,3.

0: είναι ρεύ.
1: Hey, this is Joe Perry.
2: Hey, this is Steven Tyler from Aerosmith.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι ρεύ.

0: Νωρίς το απόγευμα της ημέρας Σάββατο 10 Οκτώβριου του 2026, ώρα λοιπόν να φέρουμε την τούρτα και να ανάψουμε τα κερνάκια για αυτούς που έχουν σήμερα γενέθλια. Βλέπω λοιπόν Λίζι Χέιλ, η φοβερή τραγουδίστρια και κιθαρίστρια των Χέιλστορμ, και φυσικά ο Σίριλ Νέβιλ, ο οποίος φυσικά, το μαντέψατε, είναι ένας από τους Neville Brothers. Από εκεί πέρα θα πούμε χρόνια πολλά και στον David Lee Roth, πρώην τραγουδιστή των Van Halen, ο οποίος συνεχίζει τη σόλο καριέρα του εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είναι ο Red 96,3, μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου.
1: Το χρηματοκιβώτιο.
2: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μέρη. Το έχω κάθε μέρα εγώ και κάθε μέρα περίμενα.
2: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
4: Έλεγα κάποια στιγμή που θα πάει στα αρνητική σειρά μου.
5: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
6: Άμα σου πω ότι έστειλα σήμερα μήνυμα.
2: Το ξέρω ότι έστειλε σήμερα.
6: Τελευταία στιγμή για πλάκα το έστειλα. Ακόμα δεν το έχω χωνέψει τι έγινε.
5: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
5: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Καλή επιτυχία.
5: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
7: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
5: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 Β. Στάση μετρό Άλλη. Διοκαρπέτ, φύγαμε για μπαζάρ.
9: Κάντε τα κουμάντα σας πριν πάρετε το ζωάκι συντροφιάς με το σύντροφο ή τη σύντροφο. Σε ποιανού το όνομα θα γραφτεί και πού θα καταλήξει το ζωάκι, γιατί όλη μια μέρα θα χωρίσετε.
10: Σταμάτα βρε γλουσούζι.
11: Red Morning Show.
12: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
13: Αν κυλάει στο αίμα σου,
12: είναι Red 96,3.

0: δυνατά κομμάτια ότι πρέπει για soundtrack για αυτό το Σάββατο 18 Οκτώβριο 2026 είναι Red 96,3 στο μικρόφωνο Γιώργος Αποστόλου. Την Παρασκευή, την μεθεπόμενη Παρασκευή 23 Δεκάτου, ανοίγει το χρηματοκιβώτιο, το οποίο περιέχει όπως βλέπω 10.023 ευρώ και 57 λεπτά. Και γιατί να μην τα πάρετε εσείς, αφού στείλετε Win 19600 να κάνετε το σχετικό τηλεφώνημα τότε ή μέρη, να απαντήσετε σωστά 10.023 και 57 λεπτά και να πάρετε τα χρήματα για το χειμώνα που έρχεται. Οπότε στέλνετε Win 19600, ξαναλέω, και φυσικά Mediatel, συνολικό κόστος SMS 1.36, συμμετοχή άνω το 18, αρμόζει ρυθμιστή σε ΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020 και γραμμή συμβουλευτική σε ΑΟΠΑΕ 1114. Κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στη μεγάλη κλήρωση. Καλή επιτυχία σε όλους και σε όλες. Καλή συνέχεια σήμερα Σάββατο. Άρα σε λίγο θα ακούσετε και τις μουσικές επιλογές του Γιάννη Λεουνάκη στο Red Party Zone. Red World
1: Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr. Bum, bum, bum.

0: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
1: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
2: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
1: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
2: Metal Hammer Οκτωβρίου. Ο Τόνι Αϊόμι των Black Sabbath, ο άνθρωπος που δημιούργησε το heavy metal, επιστρέφει με νέο προσωπικό άλμπουμ και μιλά αποκλειστικά για την Ελλάδα στο Metal Hammer. Ακόμα, Amon Amarth, Nevermore, Mastodon, Nightfall, Elysion, όλη η επικαιρότητα του μήνα και ο παραγωγός των Iron Maiden, Kevin Shirley, μας μιλά σε μια συνέντευξη που θα συζητηθεί. Metal Hammer Οκτωβρίου, σε όλα τα σημεία διανομής τύπου και στο hammer.gr.
1: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red Hot Chili Peppers.
1: Και οι Red Hot Chili Peppers είναι Red.
2: This is Anthony Kiedis of
1: the Red Hot Chili Peppers
2: and Flea.
1: Can't stop the spirit when I need you. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Ανοίγω το χρωματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μέρη. Πω από κάθε μέρα εγώ και κάθε μέρα περίμενα.
0: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
2: Έλεγα κάποια στιγμή που θα πάει σε αυτή τη σειρά μου.
3: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
0: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
4: Άμα σου πω ότι έστειλα σήμερα μήνυμα.
0: Το ξέρω ότι έστειλε σήμερα.
4: Τελευταία στιγμή για πλάκα το έστειλα. Ακόμα δεν το έχω χωνέψει τι έγινε.
3: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
0: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
0: Καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
0: Μην διατέλει συνολικό κόστος SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όροι διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
5: Στη Used θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Used ή used.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
7: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
9: Μάζεψε λίγο ρε εσύ το αμάξι σου. Δεν θα βρεις γκόμενο ποτέ. Τι πράγμα θα ξεφτυλιστούμε ρε.
10: Ενώ εσύ αγόρι μου που το έχεις από βιολογικό καθαρισμό όλη την ώρα αγχώνεις.
11: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
12: Αν κυλάει στο αίμα σου,
11: είναι Red 96,3.

0: και οι Guns N' Roses είναι Red.
1: I'm Duff McKagan.
2: I'm Axl Rose slash Guns N' Roses.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Red World Tour.
1: Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία.
2: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της ροκ επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple Live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
3: Happy Days Bazaar στη Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Βρείτε όλα τα χειροποίητα χαλιά από μείον 50 έως μείον 80%. Χαλιά μηχανής από 100 ευρώ και όλα τα λευκά είδη μείον 40%. Σάββατο, Κυριακή και Δευτέρα 10 με 12 Οκτωβρίου, 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Στο κατάστημα Βιοκαρπέτα Αργυρούπολης. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 570 Β. Στάση μετρό Άλιμους. Βιοκαρπέτ. Φύγαμε για μπαζάρ.
4: Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
5: Πιο μεγάλο.
4: Bigger.
5: Πιο καλύτερότερο.
4: Better.
5: Πιο Halloween από ποτέ.
4: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για πέμπτη χρονιά.
5: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλα στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026, 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
6: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
7: Euphoria!
6: The Pit! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόγο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
8: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
9: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 169 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 169 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
0: Red Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Ανοίγω το χρωματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μέρη. Πω από κάθε μέρα εγώ και κάθε μέρα περίμενα.
0: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
2: Έλεγα κάποια στιγμή που θα πάει στα αρνητική σειρά μου.
3: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
0: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
4: Άμα σου πω ότι έστειλα σήμερα μήνυμα.
0: Το ξέρω ότι έστειλε σήμερα.
4: Τελευταία
0: προ...
4: στιγμή για πλάκα το έστειλα. Ακόμα δεν το έχω χωνέψει τι έγινε.
3: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
0: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
0: Καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
0: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
5: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
6: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Τρεις στρογγυλές πισίνες. Νερό. 182 πορσελάνινα μπολ. Επιπλέον, συναντιούνται, συγκρούονται και κάθε σύγκρουση γίνεται ήχος. Κλείναμεν, του Σελέστ Μπουρσιέ Μουζενό. Η οικαστική και ηχητική εγκατάσταση που μάγεψε το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη έρχεται τώρα στην Αθήνα. Μία εμπειρία παύσης και ηρεμίας στο κέντρο της πόλης. Από τις 26 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Δεκεμβρίου στην Onassis Mandra. Άκου. Κλείναμεν. Κλείσε θέση στο onassis.org.
8: Κάντε τα κουμάντα σας πριν πάρετε το ζωάκι συντροφιάς με το σύντροφο ή τη σύντροφο. Σε ποιανού το όνομα θα γραφτεί και πού θα καταλήξει το ζωάκι, γιατί όλη μια μέρα θα χωρίσετε.
9: Σταμάτα βρε γλουσούζι.
10: Red Morning Show.
11: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10.
12: Αν κυλάει στο αίμα σου,
11: είναι Red 96,3.

0: Red Party Zone. Red Party Zone. Απόψε στις 10 με τον Γιάννη Λεωνάκη.
1: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
2: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
3: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
4: από την έρευνα ακροαματικότητας ραδιοφώνου,
3: απάντησε ότι ακούς Red 96,3.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σίτησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: Αρχιλάει στο αίμα σου. Είναι Red 96,3.

0: Abaf είναι ρεπ.
1: Hello, this is Tony Iommi from Black Sabbath.
2: This is Ozzy Osbourne.
0: Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι red.

αυθεντικός. It's Red, it rocks. Red 96,3.

0: Ανοίγω το χρωματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μέρη. Πω από κάθε μέρα εγώ και κάθε μέρα περίμενα.
0: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
2: Έλεγα κάποια στιγμή που θα πάει στα αρνητική σειρά μου.
3: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
0: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
4: Άμα σου πω ότι έστειλα σήμερα μήνυμα.
0: Το ξέρω ότι έστειλε σήμερα.
4: Τελευταία
0: πρωί...
4: στιγμή για πλάκα το έστειλα. Ακόμα δεν το έχω χωνέψει τι έγινε.
3: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
0: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
0: Καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
0: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
5: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της ροκ επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
6: Το Metal Hammer Οκτωβρίου είναι εδώ.

0: Μπέλα Φρόιντ.
1: Συζήτηση.
0: Ρωμαίο Καστελούτσι.
1: Φάουστ.
0: Γιάννης Νιάρος και ομάδα Νίξ.
1: To be. Απαγωγή και παρατήρηση.
0: Χρήστος Παπαδόπουλος. Γιώργος Κοτσιφάκης.
1: Λάμπλες.
0: Νίκος Καραθάνος.
1: Έπος.
0: Η προπόληση για τη νέα σεζόν στη στέγη ξεκίνησε. Κλείσε θέση στο nas.org.
2: Μάζεψε λίγο αρέσει το αμάξι σου, δεν θα βρει γκόμενο ποτέ. Τι πράγμα θα ξεφτυλιστούμε, ρε.
3: Ενώ εσύ, αγόρι μου που το έχεις από βιολογικό καθαρισμό, όλη την ώρα αγχώνεις.
4: Oh. Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
6: Αν κυλάει στο αίμα σου,
5: είναι Red 96,3. Never made it.

0: Γεια σου! Είμαι η Πινελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
1: Αυτή τη χρονιά, τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
3: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
4: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
5: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα City Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το City Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
6: Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
7: Πιο μεγάλο.
6: Bigger.
7: Πιο καλύτερότερο.
6: Better.
7: Πιο Halloween από ποτέ.
6: Spookier. Έρχεται το αγαπημένο φεστιβάλ για όλη την οικογένεια για 5η χρονιά.
7: Με περισσότερες δράσεις και παιχνίδια για non-stop διασκέδαση. Σχολή μάγων, Carnival Games, Spooky Cookie, Spider Jump Trampoline, Lava Floor, Spooky VR Adventure, The Magic Pumpkin Workshop, Haunted Carousel, Halloween Slime Lab, συναυλίες με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, το Ρένο Χαραλαμπίδη, την Kids Radio Banda και... και ο Ακύλα στο Kids Radio Spooky Festival. Kids Radio Spooky Festival 2026. 24 και 25 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Για εισιτήρια μπείτε στο kidsradiofestival.com. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
8: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Red Weekend. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: χωνέψει τι έγινε.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Win στο 19600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
2: Καλή επιτυχία.
1: Red 96,3.
2: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1,36. Συμμετοχή 1,18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
3: Η ροκ ιστορία γράφεται ξανά στην Αθήνα. Οι Deep Purple έρχονται live στις 13 Οκτωβρίου στο Telecom Center Athens. Μετά την πρόσφατη κυκλοφορία του νέου άλμπουμ Splat, οι θρύλοι της ροκ επιστρέφουν για μια εκρηκτική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Special guest η Jailer από το Ηνωμένο Βασίλειο. Deep Purple live 13 Οκτωβρίου, Telecom Center Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου.
4: Δυνάμωσε τον Red 96,3.
5: Όταν σε καλέσουν στο τηλέφωνό σου
6: από την έρευνα ακροματικότητας ραδιοφώνου,
5: απάντησε ότι ακούς Red 96,3. Κάντε τα κουμάντα σας, ναι, πριν πάρετε το ζωάκι συντροφιάς με το σύντροφο ή τη σύντροφο, σε ποιανού το όνομα θα γραφτεί και πού θα καταλήξει το ζωάκι, γιατί όλη μια μέρα θα χωρίσετε.
6: Σταμάτα βρε γλουσούζι.
4: Red Morning Show.
5: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

αυθεντικός σαν εσένα. It's Red. It rocks. Red 96,3.

World Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: Ανοίγω το χρωματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μέρη. Πω από κάθε μέρα εγώ και κάθε μέρα περίμενα.
0: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
2: Έλεγα κάποια στιγμή που θα πάει σε αυτή τη σειρά μου.
3: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
0: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
4: Άμα σου πω ότι έστειλα σήμερα μήνυμα.
0: Το ξέρω ότι έστειλε σήμερα.
4: Τελευταία στιγμή για πλάκα το έστειλα. Ακόμα δεν το έχω χωνέψει τι έγινε.
3: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
0: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
0: Καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
0: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
5: Red Party Zone. Τη μουσική επιλέγει ο Γιάννης Λεωνάκης.

0: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Καλέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
1: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3. Red Party Zone. Τη μουσική επιλέγει ο Γιάννης Λεωνάκης.

0: Ανοίγω το χρωματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μέρη. Πω από κάθε μέρα εγώ και κάθε μέρα περίμενα.
0: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
2: Έλεγα κάποια στιγμή που θα πάει, θα έρθει και η σειρά μου.
3: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
0: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
4: Άμα σου πω ότι έστειλα σήμερα μήνυμα.
0: Το ξέρω ότι έστειλε σήμερα.
4: Τελευταία στιγμή για πλάκα το έστειλα. Ακόμα δεν το έχω χωνέψει τι έγινε.
3: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
0: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
0: Καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
0: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1.36. Συμμετοχή 1.18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική σε ΟΠΑΕ 1114.
3: Red Party Zone. Τη μουσική επιλέγει ο Γιάννης Λεωνάκης.

Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, 4 ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία. Red Party Zone. Στις μουσικές, ο Γιάννης Λεωνάκης.

0: χρηματοκιβώτιο.
1: Ανοίγω το χρηματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μέρη. Πω από κάθε μέρα εγώ και κάθε μέρα περίμενα.
1: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Έλεγα κάποια στιγμή που θα πάει σε αυτή τη σειρά μου.
0: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
1: Φαντάζομαι.

0: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
1: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

0: με το κυβότιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μέρη. Πω από κάθε μέρα εγώ και κάθε μέρα περίμενα.
0: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
2: Έλεγα κάποια στιγμή που θα πάει στα αρνητική σειρά μου.
3: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
0: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
4: Άμα σου πω ότι έστειλα σήμερα μήνυμα.
0: Το ξέρω ότι έστειλε σήμερα.
4: Τελευταία προ... στιγμή για πλάκα το έστειλα. Ακόμα δεν το έχω χωνέψει τι έγινε.
3: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
0: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
3: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
0: Καλή επιτυχία.
3: Red 96,3.
0: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1.36. Συμμετοχή 118. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική ΕΟΠΑΕ 1114. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού.
5: Μάζεψε λίγο ρεσί το αμάξι σου. Δεν θα βρεις γκόμενο ποτέ. Τι πράγμα θα ξεφτυλιστούμε, ρε.
6: Ενώ εσύ, αγόρι μου, που το έχεις από βιολογικό καθαρισμό, όλη την ώρα αγχώνεις.
7: Red Morning Show. Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10. Αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.

Tour. Τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Ο Red 96,3 σε στέλνει να δεις τους Πλασίμπο στο Cardiff στην Ουαλία. Δύο άτομα, τέσσερις ημέρες, 500 ευρώ. Και η Πλασίμπο είναι Red. Συντονίσου καθημερινά από τις 8 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Κάθε ώρα και μια ευκαιρία συμμετοχή στην κλήρωση. Red 96,3 και Red World Tour με τους Πλασίμπο στην Ουαλία. It's Red. It rocks. Red 96,3.

0: χρωματοκιβώτιο.
1: Ανοίγω το χρωματοκιβώτιο. Τι λες, θα το αδειάσεις εσύ αυτή τη φορά?
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μέρη. Πω από κάθε μέρα εγώ και κάθε μέρα περίμενα.
1: Εξασφάλισε τώρα τη συμμετοχή σου.
3: Έλεγα κάποια στιγμή που θα πάει σε αρνητική σειρά μου.
0: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
1: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις?
4: Άμα σου πω ότι έστειλα σήμερα μήνυμα.
1: Το ξέρω ότι έστειλε σήμερα.
4: Τελευταία στιγμή για πλάκα το έστειλα. Ακόμα δεν το έχω χωνέψει, τι έγινε.
0: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
1: Win στο 19.600. Κάθε SMS είναι και μία συμμετοχή. Την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, 4 με 5, κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 10.023 ευρώ και 57 λεπτά.
1: Καλή επιτυχία.
0: Red 96,3.
1: Μην διατέλει συνολικό κόστο SMS 1.36. Συμμετοχή άνω 18. Όρη διαγωνισμού frontstage.gr. Αρμόδια αρχή ΕΠ. Κίνδυνο εθισμού και απόλυση περιουσία. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Γραμμή συμβουλευτική ΕΟΠΑΕ 1114. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού.
5: Κάντε τα κουμάντα σας, ναι, πριν πάρετε το ζωάκι συντροφιάς με το σύντροφο ή τη σύντροφο. Σε ποιανού το όνομα θα γραφτεί και πού θα καταλήξει το ζωάκι, γιατί όλη μια μέρα θα χωρίσετε.
6: Σταμάτα, βρε γλουσούζι.
7: Red Morning Show.
8: Κατερίνα Κόρδα, Γιώργος Βράτσος. Κάθε πρωί, 6 με 10.
9: Αγγιλάει στο αίμα σου.
8: Είναι Red 96,3.

0: Είμαι η Πενελόπη Αναστασοπούλου. Τα λέμε κάθε μέρα στις 10 το πρωί.
1: Γιατί αν κυλάει στο αίμα σου, είναι Red 96,3.
2: The one, the only, Metallica.